Καμέμε, καλιοκαμουγγί. Κέντερα, σε σερβέδετε. Subscribe, like. Δύο χείο, YouTube channel. Για καμέμε, καλιοκαμουγγί. Ναι, καμέμε.